0: NBC Radio. NBC Radio.
1: Εγώ ακούω τα κάτσε μου, ενσώμα, ακούω τι έχω να μάν from the Meadow Lake Tribal Council. Εγώ είσαι στάτσι εγώ, μα, και σκουίουι μάμα, βίουιν. This is a women's conference, 2026 annual women's conference is coming up. Κοίτα, ο, μα, the communities that are belonging to the Meadow Lake Tribal Council, the Health and Social Development Program out of MLTC, and if you are a First Nation, Meadow Lake Tribal Council, your health center is Sayamik. If you want to go, I believe there's about 20 participants per Meadow Lake Tribal Council First Nation. So there's there's First Nations in Meadow Lake. There'll be 20 from each bandit to Gimanamaga. 20 from each First Nation. So what you need to do is your health clinic that the Siamiga Gatsi Dohti Nohti Dohtanoma is Swiwi Mama Wivini. And it's happening on June 9, 10, and 11. Gigam Tat June 9, 10, and 11, that's June. And that's Nitigawi at the Prairie Land Park in Saskatoon, Hall A. Okay, so there'll be speakers, there'll be door prizes, self-care, breakfast, lunch provided, pipe ceremony each morning, and there's games. So this is about health and healing for women.
2: Εγώ έγωνε εγώ τη Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Σε διχάσω εγώ εγώ τη. Εγώ η Βίτσια Ατσικ κοιχτία, για. Ότα εγώ η Βίτσια Ατσικ και τα εγώ γέμισε καμή τετάχετα τα με δόπα μη χιμή, τετάχετα και αγιά Ατσικ. Τα γιατί δεν με έτσι και τα γιατί με το βίγη τσικ. Εγώ είχα σύζηση βίτσι βίτσι και σύγμινα για τα μίτσι σε βίγα μίγμινα εγώ τα αστείου. Εγώ και γάμε τα χτυπέγαν και είπα δίκα το τίνα χωρίς σκόχκ στο τεπέγαν κάπου να πιστάγει σε κάδικ. Εγώ μην είχα τα ατσάω είχα με γούσα στιού. Όχι εκεί εγώ και τα γιορτίνα στιού εγώ και gift shop μάνα και σε κάδικ. Εγώ τι όμως τη Flin Flon Aboriginal Friendship Center.

Εγώ ο Νίγα Μόουταχα είναι το χτωά εκ MBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι, ο είχα σύνδο που γίνεται το κομίτσο είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.